βαϊστακού της τόρτια κάντω τα ισόρο μίω. Αμόρε μίω, το βαϊστακού της τόρτια κάντω.